Μύγεται η δροστάριβα, βρίβει ο τούκι σκουαγάνε με ένα χώρι. Κάτσι ρε με βασίνε, βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίκρια.

0: Σδα ο κρός, ο πλουσαγωρί τα όχρα. Μπολά Μικέλ Γαβριέλη, τα δάγκριτσεβα όχρα.
1: Radyo Derdimendis.

0: Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Άρα να μην τσιμπάει, μου λέω συγχαρούς, κι αχούτε μισνά, ζαρδελοβείς μου.

דרדיאני, του όντες με Νταμίναχε μου με πέρε Αρμάτ κίνοκ αργό Γούλη Σίσμραντ μαΐς Ούνε πλιέτ Δάμε σίσμρε Σεν χαρ τσέμι Ερτάδερτι Σιγουαρούλη Τέτρι βάρδι Σεν σάρκ μελτάν Δαμίρκουια Δα Чем мосе, чем и церемлись.

να ήρατα το πως σεν κι αρ με γάρεβι γαζαπχούλης δρες κουτσα κουτσα.